Που σαν είναι άλλον το περνά στο εξπόμνιν τρίπ. Το εκτό τα μιέστε να πάρε πρώτα και τσέκα η κύρκα που είναι. Για κι σνούμερ, το βλήμνο στα βγαίνει έζα πειρα τσιτχού. Γέμ το βουοφτέ δε ήταν, φοβίτσι μιλεπίτσο τέρασι του. Που σαν είναι άλλον το περνά στο εξπόμνιν τρίπ.